0: Κουζί τα 40 πανιωματάκια.
1: Πάντα Τσουκιάγο!
0: Τσουκιάγο κολιουκάγιου τα υπηκτάκια.